0: Πού είναι κατάσχει να χωπεί, να ρε λίγο
1: βαθμένος.
0: Δεν κοιτσού το ενδύκ.
1: Πείτε μας.
0: Σητάτσι να χωπεί.
1: Πείτε μας.
0: Κάτσι να χωπεί.
1: Κοίτω ρε.
0: Στα πένε βάρκε μπί.
1: Να το ρίκα το λοκού και κάει καλέ ρε και καμέ.
0: Να σε αρλόκο να χωπήσει έλκο χωπού που παιδί μου τσανί.
1: Κοίτω λέντο ρε και καλά μα του κυλάει το τό ρε και καμάμα.
0: Λόκο να χωπήσει να μισέ έλκο χωπού που παιδί μου τσανί.
1: Εγγελ νόμπρε ρε Γεσούς.
0: Φρουμπί βλόκο να χωπήσει να μισέ.
1: Ρεσίβελο ώρα.
0: Τσι καμάμου τσανί.
1: Ρεσίβελο ώρα.
0: Σημάω τσανί.
1: Λο και περίστες.
0: Ρισιατό.
1: Λο και ασπερίδο.
0: Ρατό.
1: Πίδελο.
0: Τσιμά.
1: Μα.
0: Τσικαμά.
1: Μα.
0: Τσιμά.
1: Λο ρεσίβες.
0: Τσιμά.
1: Εστούιο.
0: Λαβέτς.
1: Λο κιέρες.
0: Λο καουάχ.
1: Το μελό ώρα.
0: Τσιμάω τσανί.
1: Το μελό ώρα.
0: Τσιμάω τσανί.
1: Μα.
0: Σατά γιαγουά.
1: Λο και ασεστά δεσπέρατο.
0: Τσιμά.
1: Λο και ασκερίδο.
0: Να σας σητά πέ.
1: Εστούιο.
0: Τσιμά.
1: Εστούιο.
0: Αβέτς.
1: Του σύρε.
0: Χαουάρισα το τσιμά. Τσιμά ουσιανί.
1: Εστούιο. Εστούιο.
0: Μέρα με σέντο.
1: Εστά έτσο.
0: Μέρα με σώ. Ωραία, ουάρισα το και σε αρκατά. Μας.
1: Ερες πρεσιόσο. Ερες ρεάλ.
0: Ουρε με σέντο. Fuego de Dios, llévalo. Más.
1: Te toca.
0: Más.
1: Te toca.
0: Fuego de Dios.
1: Te toca.
0: Ahí para ti también dice el Señor.
1: Tú viniste por eso hoy.
0: Tú viniste por esa unción. Esa talla voy a venir.
1: Te toca.
0: Más.
1: Te toca.
0: Más. Un poquito más. Fuego de Dios. Solo llena. Llena, eso es mi hija, recíbelo más.
1: Y si te golpea la unción,
0: más.
1: Que te toque,
0: más.
1: Que toque,
0: recibe más.
1: Yukia, mama.
0: Recibe más. Corre la unción ahora. Fuego de Dios, fuego de Dios, no tenga miedo. Más. Más.
1: En el nombre de Jesús.
0: Recibelo ahora mismo. Levanta tus manos.
1: Ahora.
0: Levanta tus manos, no tengas temor.
1: Ahora.
0: Oh, esto pediste, dice el Santo.
1: Ahora.
0: Más. Fuego de Dios, llena.
2: Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Son las 8 de la mañana. 29 minutos.
3: Cada día hay algo nuevo para ti. El Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Solo entra en su intimidad y dile: Señor, límpiame a cada instante. Ayúdame a ser diferente. Pero toma tu decisión en hacerlo. Levántate y adora al Señor.